Φίγε σε γκολ. Ήτσα μανιό. Ρίσκι με σπίτε, τσιμόν γκολ. Βια σπίτι, α ζήσω, σι σου πίζω, πίκα σε γκολ. Πίντσι για μπό, μου φύσα να φλό. Μου φύσα να τη σύμω, πεσίντσι να φύγα το φόν. Πεσίν τη τσιλή, λουγού μισή, μου τσίπα να κό. Να πατήσει, σι ζει για φύση, να έσαι σαν και σπό. Να ναι. I'm amazing, you poise all I say, Zuluini, about to cuff me an angel. Figured I blaze and navigate straight to the chamber. Strap on the safety, I save.

0: ωραίο γκολ.
1: Εγώ μου πήρα από εγώ μελανό, αφήντου.
0: Τα λίγα κακό.
1: Εγώ μελανιασμός,
0: μου κατέντα μαζί. Άγγις μάμαζον, κόσικε πουρίσα, μου λέει.
1: Κακό. Σωσό, σωσό.